Από τον Sun Ra και την Άρκεστρα και από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας που έδωσε στην Αθήνα το 1984, ακούσαμε την πέμπτη ερμηνεία του Satin Doll που έγραψαν ο Billy Strayhorn και ο Duke Ellington. Στην έκτη συναντάμε τη σόλο άποψη του πιανίστα φαινόμενου Μισελ Πετρουτσιάνη.

Γύρω από την πατρότητα του Standard Satin Doll, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν είναι κοινή σύνθεση των Ellington και Strayhorn, αλλά μάλλον μόνο του δεύτερου. Ο οποίος Strayhorn, θα πρέπει να τονιστεί, ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Duke Ellington. Όπως και να έχει, το Satin Doll το 2013, σε ένα χρόνο, γίνεται 60 χρονών και εμείς ακούμε άλλη μία ερμηνεία του, την 7η για απόψε, με μία μπάντα που για επικεφαλής της έχει τους Eddie Clinhead Vinson, Harry Edison και Oscar Peterson.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Από τον σπουδαίο κιθαριστή Wes Montgomery, τον οργανίστα Melvin Ryan, τον drummer Paul Parker, ακούσαμε την 8η και τελευταία ερμηνεία του στάνταρ των Billy Strayhorn και Duke Ellington, Satin Doll, στο οποίο στάνταρτ ήταν αφιερωμένη αυτή η ώρα του Jazz Club. Λίγες μόνο στροφές από την 9η και τελευταία εκτέλεση του κομματιού με την μπάντα του Dave Grusin.

η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Τη 30, τη 40, τη 50. Η 50 αποχρώηση του Γκρι, αμερικανική ερωτική, αισθηματική, δραματική ταινία παραγωγής 2015. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Sam Taylor Johnson και το σενάριο έγραψε η Kelly Marcel. Η ταινία είναι βασισμένη βέβαια, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, στο ομότυλο μυθιστόρημα της James και αφηγείται την ιστορία της Αναστάζια Στυλ, μιας φοιτήτριας λογοτεχνίας η οποία πηγαίνει να πάρει συνέντευξη από τον πλούσιο και εγωιτευτικό επιχειρηματία Christian Grey ως χάρη για τη συγκάτοικό της. Προς έκπληξή της, η Αναστάζια ανακαλύπτει ότι ο Κρίστιαν είναι ένας όμορφος, έξυπνος, αλλά και μυστηριώδης άνδρας και σιγά σιγά συνειδητοποιεί την έλξη της προς αυτόν. Ο Ντάνι Έλφμαν έγραψε πρωτότυπη μουσική, η οποία συνοδεύτηκε με ένα 1 εκατομμύριο αμερικάνικα σουξέ.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η νέα οδύσσια του διαστήματος, καθώς και ολοένα εντονότερη ξηρασία απλώνεται σε όλη τη γη, το μέλλον της ανθρωπότητας μοιάζει ζωφερό. Τελευταία της ελπίδα, ένα ταξίδι σε τρεις πιθανούς κατοικήσιμους πλανήτες ενός μακρινού γαλαξία. Οι τολμηροί αστροναύτες της αποστολής, όμως, ανάμεσά τους και ο χείρος πατέρας δύο μικρών παιδιών, δεν ξέρουν αν και πότε θα επιστρέψουν. Φυσικά και μιλούμε για το Interstellar, την αμερικανική ταινία που σκηνοθέτησε ο Christopher Nolan. Μια ταινία που όντως θεαματικότατη ήταν, κέρδισε Όσκαρ οπτικών εφέ. Τη μουσική υπογράφει ο Hans Zimmer.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε σε έναν ακόμη ωκεάνο του ήχου, σε μια ακόμη δηλαδή περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία μορφία της μουσικής, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Ζωή Μούσιο τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη ένα από τα πλέον αγαπητά συγκροτήματα της διεθνούς club jazz σκηνής, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό της πρώτης δεκαετίας του 2000, η The Juju Orchestra, δημιούργημα από το 2004 ενός DJ, του Fab DJ Sammy και ενός παραγωγού και μηχανικού ήχου του Oliver Belts, με έδρα το Braunschweig, μια μικρή γερμανική πόλη, κάπου μεταξύ Αμβούργου, Βερολίνου και Ανόβερου. Στην μεγαλύτερη τους επιτυχία τους ακούσαμε μόλις, το This is not a tango, από τον ένα και μοναδικό τους μεγάλο δίσκο, τον Bossa Nova is not a crime του 2006. Από αυτόν τον δίσκο θα είναι και το επόμενο κομμάτι, μια διασκευή της πρώτης μεγάλης επιτυχίας των αξέχαστων Steely Dan. Do It Again από το 1972.

Και αφού φίλοι και φίλες, έστω και με αυτόν τον πλάγιο τρόπο προηγουμένως, βάλαμε πόδι στη δεκαετία του 70, ας παραμείνουμε σε αυτήν κι άλλο και μάλιστα με ένα συγκρότημα που και στο δικό του όνομα φιγουράρει η λέξη Τζούτζου, που ηρίστο εν παρόδο είναι η ονομασία ενός συγκεκριμένου συστήματος πνευματικών πεπιθήσεων σε χώρες της Δυτικής Αφρικής όπως είναι η Γκάνα, η Νιγηρία και το Καμερούν. Ο λόγος για τους Ouanes of Juju, ένα συγκρότημα από το Richmond της Virginia, που από το 71 που δημιουργήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο καθοδηγεί ο Jay Plunkett Branch. Ό,τι ακούσουμε σήμερα από αυτούς θα είναι από τον δίσκο τους που κυκλοφόρησαν το 77 με τίτλο Bush Brothers and Space Rangers, ο οποίος μάλιστα επανακυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα φέτος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δύο τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από τους Ones of Juju. Be About the Future, ο τίτλος του τραγούδιου που ακούσαμε πριν από το σποτάκι του σταθμού μας. Breezing του τραγουδιού αμέσως μετά από αυτό. Και πάμε τώρα και σε ένα τελευταίο. Είναι το West Wind.

Ένας πολύ ενδιαφέρον φλαουτίστας και σαξοφωνίστας από τον Brighton της Αγγλίας προσθέθηκε μόλις στη συντροφιά μας, Chip Wickham το όνομά του, τον ακούμε στο Blue to Red.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλο ένα κομμάτι με την υπογραφή του Άγγλου Chip Wickham, αυτό που ακούσαμε μόλις, το Route One, είναι όπως και το προηγούμενο από τον ίδιο δίσκο, τον προπέρσινο, με τίτλο Blue to Red. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες, ένας Αμερικανός σαξοφωνίστας τώρα κοντά μας, σε μια μάλιστα χορταστική και πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή μιας πολύ μεγάλης soul jazz επιτυχίας πριν από 60 χρόνια, του Sonny του Bobby Hebb, Gary Smulian. Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Η Ζωή Μούσιου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

0: Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι. Σήμερα η εκπομπή είναι ιδιαίτερη, είναι σαφώς θεματική. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε τα υπέροχα πλήκτρα του Herbie Hancock. Υπάρχει λόγος που αρχίσαμε τη σημερινή μας συνάντηση με αυτόν τον τρόπο. Απαραίτητες συστάσεις παρόλα αυτά θα γίνουν, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και μία έτσι καλεσμένη που χαιρόμαστε πάντοτε όταν τη συναντάμε και ιδίως σε αυτά τα μουσικά έτσι ταξίδια, σε αυτά τα όμορφα οδηπορικά που θα κάνουμε και σήμερα, την Αλεξάνδρα Καλέτσαρη. Είναι ένας άνθρωπος η οποία πραγματικά έχει μεγάλη αγάπη και αδυναμία στη jazz μουσική, στη jazz σκηνή γενικότερα, ανεξαρτήτως δεκαετίας, ανεξαρτήτως είδους θα λέγαμε, γιατί υπάρχει η fusion, η jazz, υπάρχει η tropical jazz, υπάρχει η avant-garde, υπάρχει πιο παλιά η retro jazz, υπάρχει η πιο έτσι contemporary σύγχρονη, η οποία ξέρετε έχει ενσωματώσει και κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία μέσα στα φυσικά όργανα. Καλησπέρα Αλεξάνδρα.
1: Happy 15th International Jazz Day. Να είστε καλά, καλησπέρα.
0: Με αφορμή βέβαια να πούμε στους φίλους ακροατές του 958 πως εμείς έτσι συναντηθήκαμε με την Αλεξάνδρα την Καλέτσαρη με αφορμή την επικείμενη, την επερχόμενη συναυλία All Star Global Concert 2026 International Jazz Day με επικεφαλής φυσικά της διοργάνωσης και του φορέα του ίδιου τον Herbie Hancock, ενώ στη θέση του παρουσιαστή θα συναντήσουμε τον Kurt Elling. Να πούμε πως η συναυλία θα προβληθεί μέσω γνωστών πλατφορμών στις 30 Απριλίου. Ώρα μας χρωστάς.
1: Σικάγο, ώρα Σικάγο, 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ξημερώματα Παρασκευής Πρωτομαγιάς, 3 πρωινή.
0: Ωραίος τρόπος να αρχίσεις τον Μάη, αν και ο Απρίλης ήθιστε, είναι ο μήνας της jazz μουσικής, από την 1η Απριλιά μέχρι και το κλείσιμο που υπάρχει αυτό το σπουδαίο γεγονός, το All Star Global Concert, το οποίο θεσμός 15 χρόνια τώρα, κάθε χρόνο, νομίζω ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, πολύ σπουδαίος. Πόσες χώρες περίπου συμμετέχουν, Αλεξάνδρα?
1: Είμαστε 200 χώρες.
0: Πολύ χαίρομαι που είναι και η Ελλάδα μέσα σε αυτές, με δράσεις και αφιερώματα και έμφαση στη jazz σκηνή.
1: Δεν θέλω να αρχίζω να αρνητικά, αλλά οι αλήθειες, και όποιος μπει στην πλατφόρμα, στο φόρουμ της jazzday.com και στα global concerts, και έχει όλες τις χώρες που συμμετέχουν και φυσικά η συμμετοχή της Ελλάδας, αλλά είμαστε με πολύ λίγες συμμετοχές. Αλλά εντάξει, το κρατάμε το σκύπτρο. Και κρατάμε και τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί έχουμε εξαιρετικούς Έλληνες τζαζίστες που είναι πάρα πολύ
1: καλούς,
0: ενεργοί.
1: Πάρα πολύ καλούς.
0: Και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας τους συναντάς, οι οποίοι κάνουν φυσικά και σπουδαία καριέρα και στο εξωτερικό, όχι μόνο εντός. Δεν είναι χώριο δηλαδή όλο
1: έχουν
0: αυτό το έργο.
1: Φυσικά έχουν διεθνή καριέρα. Και εδώ πέρα ο Herbie Hancock είναι που λέει και στο μήνυμά του ότι η jazz είναι μία φωνή για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία σε έναν κόσμο που μαστίζεται, όπως ξέρουμε, από συγκρούσεις, κοινωνικές εντάσεις και κοινωνική απομόνωση. Η Παγκόσμια Μέρα Jazz αποκτά αυξημένη βαρύτητα. Γιατί λειτουργεί ως εργαλείο για την εκτόνωση εντάσεων μεταξύ ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων και τι κάνει, εθαρρύνοντας την ανεκτικότητα. Η μουσική αυτή προσφέρει ένα χώρο που η διαφορετικότητα πολιτισμών, φωνών, οργάνων συνυπάρχει αρμονικά, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο. Και φυσικά ο αυτοσχεδιασμός διδάσκει ότι ακόμα και μέσα στο χάος ή την αβεβαιότητα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κάτι όμορφο και κάτι νέο. Η jazz δεν είναι απλώς μουσική, είναι ένας τρόπος ζωής και σκέψης που μας υπενθυμίζει την κοινή μας ανθρωπιά σε δύσκολες εποχές. Πολύ δυνατό το μήνυμα του Herbie Hancock.
0: Να πούμε, τιμόμενη χώρα για φέτος είναι το Σικάγο. Η εκπομπή θα σταθεί αρκετά, θα κάνει δηλαδή μια ιστορική αναδρομή στη jazz σκηνή του Σικάγο, ξεκινώντας από το 1920, φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Θα κάνουμε αναφορά στο έργο του σπουδαίου δημιουργού Jelly Roll Morton, αλλά θα χαιρετήσουμε και σπουδαίους τζαζίστες, Αλεξάνδρα, που έφυγαν, μας άφησαν το 2025. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε τον παρουσιαστή της διοργάνωσης, τον Kurt Elling.

0: Πόσο λάθος μπορεί να πάει η ημέρα, η ζωή, ο κόσμος ολόκληρος όταν υπάρχει αυτή η σπουδαία φωνή του Kurt Elling. Να πούμε ότι γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόης το 1967, Αμερικανός τραγουδοποιός της jazz. Στην αρχή, στις πρώτες εμφανίσεις θέλω να πω, τραγουδούσε σκατ. Το σκατ είναι ένας φωνητικός αυτοσχεδιασμός με φωνητικά δίχως λέξεις, δηλαδή μέχρι να φτάσει στο στίχο, στην ερμηνεία. Επέρασαν αρκετά χρόνια. Το 1990 ηχογράφησε ένα demo, εκεί τον τσάκωσε η σπουδαία δισκογραφική Blue Note. Εντάξει, αν δεν υπήρχε και η Blue Note και η Motown Records, δεν θα είχαμε γενικότερα όλες αυτές τις σπουδαίες δισκογραφικές, δεν θα είχαμε jazz αυτή τη στιγμή. Και ηχογράφησε ένα demo λοιπόν και κατευθείαν υπογράφει το συμβόλαιο. Λέγαμε όμως εκτός αέρα, Αλεξάνδρα, λίγο πριν, για ποιο λόγο φέτος στο All Star Global Concert, τιμόμενη πόλη είναι το Σικάγο.
1: Στα 15 χρόνια.
0: Στα 15 χρόνια του θεσμού.
1: Ναι. Όπως ανέφερε και η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, η Όντρεϊ Οζουλάη, ποιος καλύτερος τρόπος θα μπορούσε να γιορτάσει η UNESCO την 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών από το να μοιραστεί την πλούσια μουσική τους κληρονομιά με τον κόσμο, γιατί είναι που γιορτάζουν και ΗΠΑ ως χώρα.
0: Αυτό τώρα για καλό το λες, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά, θέλω να πω, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση εξουσίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτή δεν είναι η Αμερική που αγαπάμε και σίγουρα δεν είναι η Αμερική που εκπροσωπεί όλη αυτή τη σπουδαία μουσική σκηνή της jazz, και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτή την σκηνή, οι περισσότεροι τη χάνει τυχαία, όλος τυχαίος, να είναι οι περισσότεροι να είναι ακτιβιστές.
1: Έτσι.
0: Γιατί ξέρουμε έτσι πάρα πολύ καλά τις ρίζες της jazz μουσικής, από πού προέρχονται.
1: Το Σικάγο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του είδους για πάνω από έναν αιώνα. Τη δεκαετία του 20, οι μουσικοί που ταξίδευαν τότε στο Μισισίπι και βρήκαν τότε στο Σικάγο ένα ζωντανό δημιουργικό κέντρο, μεγάλη θρύλη όπως ο Armstrong, ο Κινγκ Όλιβερ, ο Τζέλι Ρολ Μόρτον.
0: Που έχει προηγηθεί από όλους αυτούς που προανέφερες. Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέλι Ρολ Μόρτον είναι και ο δάσκαλος που άνοιξε το δρόμο, ένας σπουδαίος έτσι καλλιτέχνης που γεννήθηκε το 1890, πιανίστας και blues και jazz, απευθείας καταγωγή του Λουιζιάννα. Δεν πέρασε και εύκολα.
1: Όχι, όχι. Ότι βοήθησαν όλοι αυτοί, και βέβαια όλο αυτό το κράμα, βοήθησαν τον ορισμό του στυλ του Σικάγου της jazz.
0: Ορίσαν δηλαδή το στυλ.
1: Ναι. Που χαρακτηρίζεται από τολμηρά σόλο, αυτοσχεδιασμό, ενορχιστρώσεις με μεγάλες μπάντες και την αυξανόμενη εξέχωση θέση του σαξοφόνου. Mm-hmm. Και γι' αυτό μέχρι και σήμερα η πόλη παραμένει ένα προπύργιο της jazz κουλτούρας, φιλοξενώντας βέβαια φημισμένες εκδηλώσεις όπως είναι το Festival Jazz του Σικάγο, μέσα σε εμβληματικούς χώρους όπως το Green Mill και το Jazz Showcase, που είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος της σκηνής εδώ και 75 χρόνια.
0: Εσένα λέμε χρυσοπίκυλη, τι αίθουσα βγαίνει.
1: Έτσι.
0: Σε jazz,
1: αλλά
0: όμως
1: υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο μέσα σε όλα αυτά, ένα άλλο κοινό στοιχείο, ότι ο Herbie Hancock κατάγεται από το Σικάγο. Mm.
0: Και ο Χέρμπι.
1: Και ο Χέρμπι, μαζί, γιατί είπατε και ο Κέρτ. Στο αμφιθέατρο, λέει, του Λυκείου, τότε στο Σικάγο, ανακάλυψα την τζαζ. Μια εμπειρία που πυροδότησε ένα πάθος ζωής. Η τζαζ άνοιξε πόρτες στη δημιουργικότητα, την αυτοέκφραση και την ελευθερία. Να πούμε βέβαια ότι η πόλη του Σικάγο, πέραν από το All Star Global Concert, που θα έχουμε την ευκαιρία και όλη αυτή την τιμή να ακούσουμε, γιατί είναι μια φορά στο χρόνο με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που συμμετέχουν.
0: Πόσοι περίπου συμμετέχουν, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τη συμμετοχή καλλιτεχνών.
1: Από ό,τι είδα, γύρω στους 40 καλλιτέχνες. Εδώ, παιδιά, θα πω κάτι, δεν θα με παρεξηγήσετε, γιατί είδα ποια ονόματα είναι. Στους μισούς περίπου, ας πω στους 15, δεν θα πω τους 20, τους έχω δει και τους έχω μιλήσει.
0: Τους γνώρισες,
1: δηλαδή. Ναι, ναι, τους έχω γνωρίσει.
0: Κοίταξε, το νέο ρεύμα του Σικάγο όσον αφορά την jazz σκηνή είναι πολύ ζωντανό, πολύ ενεργό. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αύριο μεθαύριο παίζει ο Μακάγια Μακρέιβεν, ο Ισαΐα Κολιέρ, υπάρχει και αυτός ο σπουδαίος ο κιθαρίστας, ο Τζεφ Πάρκερ. Συνεχίζει, θέλω να πω, να δημιουργεί, να γεννά αυτή η πόλη μουσικούς της jazz. Ναι. Και αυτό είναι σπουδαίο, ναι, δηλαδή. Ναι.
1: Και πέραν της, του κόνσερτ, της συναυλίας, όλη τη διάρκεια του 26, να πούμε, θα γιορτάζει το Σικάγο, θα έχει μέσα παράλληλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και αυτά βέβαια θα έχουν μια συνεργασία με τη Συμμαχία Jazz του Σικάγο, το Alliance Jazz Chicago, το Φεστιβάλ Ραβίνια, το Συμβούλιο Τεχνών του Ιλινόης, την Πολιτεία του Ιλινόης και άλλους εταίρους. Δηλαδή είναι μια χρονιά φέτος πολύ δυναμική για το Σικάγο και για την Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Οπότε τι καλύτερο να έχουμε όλους αυτούς τους μουσικούς και να κάνουμε τις αναφορές μας σε όλους αυτούς τους, τι να πω, τους δυνατούς, τους θρύλους, πόσο τους αναφέρω. Είναι μέσα στην καρδιά μας βασικά, δεν έχουν φύγει. Και δώσαν τη βάση για τους επόμενους.
0: Εδώ θέλω να σταθώ γιατί θέλω να πάμε στον Jelly Roll Morton ή αλλιώς Ferdinand Joseph Lamothe, το γένος Lamothe, ο οποίος γεννήθηκε το 1890, έφυγε από τη ζωή το 1941, υπέροχος συνθέτης της jazz και της blues. Μάλιστα ο Morton ήταν και ο πρώτος ενορχιστρωτής της jazz, αποδεικνύοντας ότι ένα είδος που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό θα μπορούσε να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του. Η σύνθεση του Jelly Roll Blues εκδόθηκε το 1915 και μάλιστα να πούμε ότι ήταν μία από τις πρώτες δημοσιευμένες jazz συνθέσεις όπου κυκλοφόρησαν. Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μια γεύση. Βεβαίως. Από Jelly Roll Morton.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Πώς τον άκουσες τον Τζέλι? Γνήσιο, αυθεντικό.
2: Ποιος γνήσιος δεν υπάρχει. Και ήταν ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες των καιρών του. Και να πούμε ότι άγγιζε το πιάνο με την αίσθηση των φτερών ενός κύκνου. Πώς θερούγιζαν τα χέρια του σαν βάρκες στην ασπρόμαυρη ακροθαλασσιά των πλήκτρων. Τώρα αυτά είναι...
1: Αυτό τώρα είναι από ανθρώπους που έχουν γράψει, ναι. Και νομίζω ακούγοντας τη μουσική ένιωσε και την πίεση αυτής. Έτσι. Γιατί υπάρχει.
2: Αλλά όντως ο Τζέρλι Ρολ Μόρτον, Μερσιάνα μου, συνέβαλε όσο κανένας άλλος πιανίστας στα πρώτα εκείνα χρόνια του 20ου αιώνα στην ανάδειξη της jazz μέσα από το ragtime και τα blues. Ήταν δηλαδή η jazz που φοβόταν ο κόσμος, το διαμάντι που αναδείχθηκε από τα βάθη των ορυχείων, το ραγεδοποιητικό, από το πλέον ακατέργαστο πέτρωμα μέσα από τις λάσπες και το χώμα. Αλλά να πούμε ότι ήταν ο πρώτος πιανίστας, λίγο θα το πάω μουσικά και ως μουσικός που είμαι, ήταν ο πρώτος πιανίστας που εισήγαγε στο πιάνο τις μουσικές κλίμακες των blues. Η blues που έχει την ελαττωμένη πέμπτη. Λοιπόν, παντρεύοντας τις κλασικές με τις νεότερες μουσικές τάσεις, δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στη καταγεγραμμένη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό. Προσέδωσε εξάλλου ένα εξωτικό στοιχείο στη μουσική, αναμφίβολα επηρεασμένο από τις λατινοαμερικάνικες του ρίζες. Και ήταν κρεολός. Οι πηγές μου λένε ότι ήταν κρεολός.
1: Καταγωγή του.
2: Καταγωγή. Ναι, ναι. Ανήκε δηλαδή στο πλήθος των Ιγάδων, ευρωπαϊκής και αφρικανικής καταγωγής που κατέκλυσαν τότε τη Νέα Υόρκη. Και έχουν φυσικά οι κρεολοί ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο μερίδιο στην ιστορία της jazz. Οι ρίσες τους βέβαια ανάγονται στους γαλλόφωνους και ισπανόφωνους απίκους που εγκαταστάθηκαν στον νέο κόσμο από τη μία και στους αφροαμερικανούς με τους οποίους επιμίχθηκαν από την άλλη. Και όταν λέει κάποιος ευκατάστατος Ευρωπαίος άπικος με μια αφροαμερικανική σκλάβα, έτσι ήταν σε μια πολύ πιο κοντινή κατάσταση, υπήρχε αυτή η γέννηση.
1: Σκλάβα όμως αυτή η λέξη,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Με χτύπησε,
2: σε χτύπησε,
1: μου θύμισε. Το Ρώμα του, το Ρωμά, ναι, αυτό του Αλφόνσο, ναι, ναι, ναι. Κουαρόν, που εκείνη τη σκηνή που την αποκαλεί σκλάβα και πόσο αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή έχουν ζήσει κάτω από το ζυγό της σκλαβιάς και τι έχουμε διαβάσει και τι έχουμε παρακολουθήσει και τι έχουμε δει από ντοκιμαντέρ, από βιβλία που έχουν γραφτεί, πώς οι άνθρωποι συγκεκριμένοι διαφορετικού χρώματος και πόσες φυλετικές διακρίσεις βιώνουν μέχρι και σήμερα στο DNA τους, στο πετσί τους. Νομίζω ότι μέχρι και σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους έγχρωμους.
2: Είναι.
1: Και μιλάμε τώρα ότι βρισκόμαστε εν έτη 2026 και μιλάμε ακόμη για φυλετικό ρατσισμό.
2: Και διαχωρισμό.
1: Και πόσα έχουν προσφέρει γενικότερα στον κόσμο, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στις τέχνες και συνεχίζουν. Δεν μπόρεσα...
2: Και στον αθλητισμό.
1: Παντού.
2: Ναι,
1: σε όλο,
2: ναι, ναι.
1: Σε όλο το,
2: στο φάσμα,
1: το
2: ναι.
1: Φάσμα όλου έτσι, του ανθρώπινου γένους. Μιλούσες λίγο πριν για τον Μόρτον και είχες πατήσει πάνω στο μουσικό του ύφος και στυλ, αυτή την ιδιαιτερότητα που είχε. Να συμπληρώσω εγώ ότι υπήρχε... έπαιζε συχνά μία μελωδία με το δεξί αντίχειρα, ενώ ηχούσε μία αρμονία πάνω από αυτές τις νότες με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Αυτό μπορούσε να προσθέσει ένα ρουστίκ ηχό λόγω του παίξηματος της μειωμένης πέμπτης που ανέφερες πάνω από τη μελωδία. Και η τεχνική μπορεί ακόμη να αναγνωρίζεται ως ανήκουσα στη Νέα Ορλεάνη. Ο Μόρτον όμως περπατούσε σε μείζονες και λάσονες έκτες στον πάσο, αντί για δέκατα και οκτάβες, ενώ έπαιζε βασικούς ρυθμούς swing, τόσο με το αριστερό όσο και με το δεξί. Και αριστοτέχνης και δεξιοτέχνης.
2: Είναι
1: αριστερό τέχνης.
2: Όταν είσαι Βιρτουόζος, ναι. Μπράβο, βιρτουόζος της μουσικής. Δεν ξεχωρίζει κανένα χέρι.
1: Λειτουργούν νομίζω όλα τα...
2: Είναι, οι καθηγητές μας μας λένε ότι αν παίξεις, λέει, την ίδια μελωδία, δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο και λες, ας πούμε, παίζω την ίδια μελωδία με το ένα χέρι και παίζω με το άλλο. Δεν πρέπει να καταλάβει ο άλλος με ποιο χέρι παίζεις. Πρέπει και τα δύο χέρια να είναι σε τέτοια εντέλεια. Οπότε αυτή η μουσική ήταν κάτι ασύλληπτο, κάτι άπιαστο. Και μιλάμε για πολλές ώρες μελέτης. Πέραν ότι έχουν τον αυτοσχεδιασμό, που αυτό θέλει και μία πολύ μεγάλη φαντασία και μεγάλο, εντάξει, και ο νους πρέπει να πηγαίνει πολύ μπροστά.
1: Ο εγκέφαλος να είναι ο ανοιχτός, ναι. Και να λειτουργεί σε ερεθίσματα διάφορα.
2: Να σταθώ λίγο στον αυτοσχεδιασμό.
1: Είναι εργαλείο της jazz, εννοείται ότι θα σταθούμε στον αυτοσχεδιασμό.
2: Όντως, ότι όντως ο αυτοσχεδιασμός, όπως όλα και τα υπόλοιπα που μαθαίνουμε, και μουσική και blues και τα λοιπά, και πατάμε στις θεωρίες, στις αρμονίες, στο ear training, ναι, μαθαίνονται. Αλλά τότε ήταν, επειδή έχω αναρωτηθεί άπειρες φορές που κάνω και για την ημέρα της jazz και σαν μουσικός, για να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα, είσαι πάνω από ένα IQ, εγώ πιστεύω. Δεν μπορούσε να διδαχτεί. Δηλαδή τότε οι καταστάσεις όταν γράφαν τα κομμάτια και πέραν ότι είχαν τα αυτοσχεδιαστικά, γι' αυτό τώρα έχουμε τα transcriptions. Τα transcriptions είναι ότι αντιγράφουμε αυτό που ακούμε σε μία ηχογράφηση και καθόμαστε νότα-νότα και το γράφουμε. Transcription. Είναι η παρτιτούρα που είναι γραμμένη, νότα-νότα.
1: Όταν ήταν η εποχή αναλογική, γιατί τώρα με τα ψηφιακά μέσα και το AI,
2: τώρα, εντάξει,
1: νομίζω
2: πιο εύκολο,
1: ότι είναι πιο τεμπέλικη.
2: Πιο τεμπέλικη,
1: ναι. Τεμπελιάζουν περισσότερο.
2: Αλλά τότε,
1: όχι όλοι. Αλλά
2: τότε δεν γραφόταν. Τότε δηλαδή υπήρχε το θέμα της μουσικής.
1: Παρτιτούρα.
2: Υπήρχε ένα θέμα, λέγανε μια μελωδία. Ποια παρτιτούρα, υπήρχε και μια μελωδία. Και μετά όλο αυτό πλεκότανε, αναδιότανε. Δηλαδή υπήρχε μια μαγεία. Δηλαδή αν τους έλεγες το επόμενο λεπτό, όταν τελειώνανε, ξαναπαίξτο, δεν υπήρχε περίπτωση να το ξαναπαίξουν αυτό.
1: Αυτό είναι και αυτό ο σχεδιασμός. Ήταν όλα τη στιγμή. Εντάξει, γιατί αυτός ο σπουδαίος δίσκος, ας πούμε, που συζητάμε ακόμη και τώρα από το 50, για αυτό το δίσκο, το Kind of Blue, που είναι όλοι μέσα.
2: Αυτό πια.
1: Αυτό το Master, που είναι από Miles Davis, από Coltrane, Bill Evans μέσα τώρα, αυτό ήταν εξαιρετικό. Ήταν όλο αυτό σχεδιαστικό, ο ίδιος ο Miles Davis, ας πούμε, στην αυτοβιογραφία του και στο βιβλίο του και στο ντοκιμαντέρ. Ήταν όλος ο δίσκος αυτοσχεδιαστικός εκείνη τη στιγμή, με τους μουσικούς μέσα στο στούντιο, μήνες μέσα κοιτιόντουσαν και παίζαν, απλά παίζαν, ακόμα και τα λάθη τους δεν διορθώθηκαν ποτέ, δηλαδή δεν έπαιξε διόρθωση στο λάθος που μπορείς
2: μπαίνανε
1: να συναντήσεις στο Kind of Blue
2: και γράφανε ατελείωτα, ναι. Οπότε δεν υπήρχαν διορθώσεις ούτε μίξεις,
1: και το mastering ήταν, μόνο, εντάξει, για την εξεργασία του ήχου, που είναι σημαντικό, ναι. Εντάξει, καθάρισε ο ήχος αργότερα. Να μείνουμε όμως στον Μόρτον, να περάσουμε στα βραβεία και στις διακρίσεις. Να πούμε ότι μετά θάνατον, το 1992, σαφώς τιμήθηκε και με το έχει τιμηθεί με το βραβείο Γκράμι για το συνολικό έργο του. Το 1992 προτάθηκε για το βραβείο Τόνι καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για το Jelly's Last, γιατί έγραφε μουσική και για musical. Το οποίο Jelly's Last Jam είναι ένα musical βασισμένο στο βιβλίο του George Woolfe και στίχους της Susan Birkenhead, ενώ η μουσική ανήκει δικαιωματικά στον Jelly Roll Morton και στον Luther Henderson. Ο Morton, να πούμε ότι εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame και εισήχθη στο Hall of Fame της μουσικής της Λουιζιάννα, δηλαδή του μη κερδοσκοπικού Hall of Fame, έδρα των Baton Rouge στην πολιτεία της Λουιζιάννα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις.
2: Ένα μικρό σημείο. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Όχι επειδή το λέω εγώ. Επειδή είναι μέσα σε βιβλία, είναι μέσα σε στοιχεία, σε εγκυκλοπαίδειες, μέσα τώρα στη Wikipedia.

0: παλιούς που ήταν τζαζίστες, ένα παράδειγμα. Επειδή ο Τζέρλι Ρολ Μόρτον είχε κάνει τότε την πρώτη, την περίφημη μπάντα των Red Hot Peppers, οι Red Hot Chili Peppers εμπνεύστηκαν από εκεί το όνομά τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι πήραν ένα όνομα το οποίο υπήρχε τότε το 1920 και ήταν πολύ πιο μεταγενέστερη. Και το φέρανε μετά στο 80
1: είναι μια μπάντα
0: προς
1: το
0: 90. Ναι.
1: Το 80.
0: Και να πούμε ότι, μιας και το είπαμε τώρα, οι Red Hot Peppers, για το σχήμα του Μόρτον, του Τζέλι Ρολ Μόρτον, μην μπερδευτούμε παιδιά, παρέδωσαν εξαιρετικά δείγματα πρωταρχικής ξέφρανης τζαζ, στα οποία δεσπόζει το αίσθημα της ομαδικότητας και του συλλογικού πνεύματος. Αυτή ήταν η αυθεντική τζαζ της Νέος Ορλεάνης, ότι κανένας μουσικός δεν ξεχώριζε ακόμα, ούτε δέσποζε η φωνή του σολίστα. Πάνω απ' όλα ήταν η ομάδα, η παράνο δηλαδή ήταν η ομάδα, κάτι φυσικά που θα άλλαζε αυτό από τα μισά της δεκαετίας του 20, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω για τους Red Hot Chili Peppers και τους Red Hot Peppers.
1: Ανδροκρατούμενη σκηνή της jazz, όχι ναι. Απαραίτητα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σίλα Τζόρνταν, για να πάρουμε κι εμείς όπως και εσείς ακόμη μία μουσική ανάσα.

0: Υπέροχη φωνή της Σίλα Τζόρνταν, μιας έτσι σπουδαίας τραγουδίστριας από την Αμερική, τραγουδίστρια και στιχουργός της jazz, πρωτότυπο στίχο. Γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ το 1928 σε ένα σπίτι που ο πατέρας της έφυγε λίγο μετά τη γέννησή της και ξαναπαντρεύτηκε και η μητέρα της πάλευε με τον αλκοολισμό. Να πούμε πως η καριέρα της ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπου εμφανίστηκε στο Page 3 Club του Greenwich Village, μια γειτονιά στην δυτική πλευρά του κάτω Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, με τον πιανίστα, αυτόν τον υπέροχο, τον Herbert Horatio Nichols, που συνέθεσε, έγραψε δηλαδή το σπουδαίο κομμάτι Lady Sings the Blues, βέβαια. Να πούμε ότι υπήρξε έτσι μια δύσκολη κατάσταση και στην προσωπική της ζωή, γιατί υπήρξε αυτός ο εθισμός του Duke Jordan στην ηρωίνη, που συνέβαλε και στο διαζύγιο το 1962. Απέκτησαν βέβαια μια κόρη, την Tracy, αλλά η Jordan αποσύρθηκε από τα club και τα jazz club συγκεκριμένα τη δεκαετία του 60 για να μεγαλώσει αναγκαστικά την Tracy, και τραγουδούσε στην εκκλησία, δεν τα παράτησε. Δηλαδή μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και του gospel και της μελωδίας και όλο αυτό το, αυτή την παράδοση που κρατούν οι τζαζίστες. Έχουν περάσει όλοι από χοροδίες και εκκλησίες, οι τζαζίστες τουλάχιστον της Αμερικής.
1: Οι κλασικοί τζαζίστες, ο αυθεντικός που λέγανε, ο τζένιο δηλαδή, περνούσε από
0: έχει
1: αυτό.
0: Ένα gospel, έχει ερμηνεύσει σίγουρα στη ζωή του.
1: Και φυσικά η βασίλισσα του αυτοσχεδιασμού. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και θα πω και ένα προσωπικό βίωμα, επειδή έχω κάνει και masterclass.
0: Με τη Σίλα Τζόρνταν.
1: Με τη Σίλα Τζόρνταν.
0: Με γιατί δεν τα λες.
1: Κάποια στιγμή μας λέει ότι το είχε αυτό πάρα πολύ η Σίλα, σε μια πολύ ωραία άνεση. Φυσικά το έχει δουλέψει και το κάνουν τώρα και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον τα 20 χρόνια. Mm-hmm. Το έχω ακούσει και από άλλες τραγουδίστριες, όπως και από την Didi Bridgewater. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σκάτ ή με τις λέξεις οι οποίες που μπορεί να είναι δεν είναι μόνο αυτές οι λέξεις. Σου λένε στη μελωδία του τραγουδιού, σου λένε μια δικιά τους ιστορία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή έχουμε να κάνουμε με αυτοσχεδιασμό και ήμασταν 7-8 άτομα, ήταν ένα κλειστό γκρουπ. Λοιπόν, οπότε εκείνη τη στιγμή εγώ έχω μπλοκάρει εντελώς. Θα πω τώρα πώς έχει συμβεί. Αλλά επειδή μας είχε εξηγήσει νωρίτερα και πάνω σε μια μελωδία άρχισε να λέει μια δικιά της ιστορία, mm-hmm, την οποία εκείνη την ώρα επινόησε, αλλά έβγαινε, πώς έβγαινε, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω
0: αβίαστα.
1: Πώς έβγαινε, mm, αβίαστα, ότι η μουσική με αυτά που λέει έβγαιναν τόσο ωραία. Λοιπόν, έρχεται η σειρά μου. Δεν ξέρω αν σας βγαίνει, παιδιά, και εσάς, ότι όταν έχεις μια αδρεναλίνη, όταν είσαι σε μια κατάσταση πολύ
0: έντονη μου,
1: σου βγαίνει και σε σένα, ενώ υπό άλλες συνθήκες δεν θα έβγαινε, και ξαφνικά αρχίζω και εγώ και λέω μια
0: και
1: ιστορία και αυτοσχεδιάζω με μια ιστορία, όχι με αυτό. Και
0: με το σκάτ.
1: Οι άλλοι κάνανε σκάτ, εγώ είπα μια ιστορία πάντως, και ήταν η πρώτη
0: το
1: φορά.
0: Το σκάτ εξηγήσαμε, ήταν λοιπόν οι λέξεις,
1: είναι κάποιες σύλλαβες
0: και πατάνε πάνω στη μελωδία.
1: Η βάση είναι η μελωδία, γιατί αυτοσχεδιάζουν και με, όπως η Έλα Φιτζέραλτ αυτοσχεδίαζε, ήταν η πρώτη έτσι, η δασκάλα των αυτοσχεδιαστικών καταστάσεων. Και τώρα ανοίγω με και άλλη παρένθεση. Η Έλα, για να το καταφέρει αυτό, έπαιρνε τη γραμμή της τρομπέτας. Λοιπόν, οπότε έμαθε αυτοσχεδιασμό ορμόμενη από τη γραμμή της τρομπέτας που παρακολουθούσε, τι έπαιζε τρομπέτα, το κατάφερε και έγινε και αυτή έτσι. από τον Δήμο Δημητριάδη να τα πούμε και αυτά που έχουμε μάθει πέντε πράγματα. Λοιπόν, και έκανα με την Σίλα, με την Έλα θα έλεγα τώρα, με τη Σίλα
0: Τζόρνταν. Με τη Σίλα Τζόρνταν. Λοιπόν, με την Έλα θα ήθελες.
1: Δεν θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά ήταν κάτι το οποίο βιώνει, σου λέει ένας μάστερ του τραγουδιού, λέει δεν υπάρχει λόγος, λέει, να είστε αγχωμένοι, μπορείτε να το γυρίσετε υπέρ σας αυτό. Είτε με το ΣΚΑΤ, είτε να κάνετε μια ιστορία. Λέει, ρωτήσαμε, μα αν ξεχάσουμε, είσαι σε ένα αυτό, έχεις ξεχάσει τα λόγια. Και γιατί, λέει, να φοβάστε ή ας πούμε να πάθετε κάτι, ή ας πούμε τότε δεν ξέρω αν υπήρχαν οι μεγάλες οθόνες από κάτω για να βλέπεις με τα, σαν υπολογιστές. Αλλά όταν βγαίνουν στη σκηνή καλλιτέχνες, έβγαιναν σαν ένα κοινό.
0: Γενικά σας παρότρινε πάρα πολύ να πηγαίνετε με το ένστικτο και με...
1: Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ αυτό.
0: Και να μπαίνετε στη διαδικασία. Ναι. Μα έτσι είναι η δημιουργία. Θεωρώ ότι πρέπει να εκτεθείς, να βγεις από την βολή σου.
1: Από το comfort zone.
0: Ναι, από τη βολή σου, ρε παιδί μου. Αυτό που έχεις μάθει, που έχεις συνηθίσει, που το ξέρεις, πρέπει να βγεις έξω για να... Γιατί αυτή η ίδια είναι η διαδικασία του. Η ίδια διαδικασία για να φτάσεις στη δημιουργία είναι αυτή. Και φυσικά και θα κολλήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν μπαίνεις στην διαδικασία να φιλτράρεις, να επεξεργαστείς και να μην βασιστείς στο ένστικτο, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Μιλάμε τόση ώρα για τη Σίλα Τζόρνταν και για όλες αυτές τις όμορφες ιστορίες, τις προσωπικές σου δηλαδή, τα βιώματα, τα δικά σου που έχεις με αυτούς τους καλλιτέχνες. Εγώ έχω την ανάγκη να μοιραστώ κάτι με όλους έτσι, τους φίλους που ακούν αυτή τη στιγμή, το διάλογο έτσι που έχουμε μεταξύ μας, πόσο σπουδαίο για εκείνο τον καιρό ήταν να μπαίνουν οι γυναίκες μπροστά και πόσο αγαπώ αυτούς όλους τους τζαζίστες μουσικούς που όχι απλά τις δέχτηκαν, όχι απλώς τις στήριξαν, αλλά νομίζω ότι δεν στάθηκαν και ουδέποτε εμπόδιο. Μου θυμίζουν τις δικές μας τις παλιές, τις ωραίες τις τύψεις, τις ρεμπέτησες, οι τζαζίστριες εκείνης της εποχής. Τώρα να μιλήσουμε για το βαρύ πυροβολικό, την Ινα Σιμών, για την Έλα Φιτζέραλντ, για την Μπίλι Χόλιντεϊ, τι μπορούμε να πούμε. Αλλά πόσο έτσι ανοιχτό μυαλί ήταν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Ενώ υπήρχε, νομίζω δεν είχαν καν δικαίωμα στην ψήφο οι γυναίκες και ήταν μπροστά, λοιπόν, και πίσω μία μπάντα η οποία αποτελούνταν από 10 άντρες και είναι πολύ σπουδαίο αν το σκεφτείς για εκείνη την εποχή. Πόσο επιδραστικές ήταν οι γυναίκες στην παγκόσμια μουσική σκηνή της jazz και πόσο τις στήριξαν οι φίλοι τους, οι μουσικοί τους, οι συνθέτες, οι δισκογραφικές εταιρείες. Δεν ξέρω, μήπως ήταν πιο ακομπλεξάριστη σε εκείνη την εποχή οι άνθρωποι γενικότερα.
1: Εδώ θα σου απαντήσω, αλλά θα βάλουμε μια σειρά λίγο και τους έτσι, φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Στα τότε χρόνια, επειδή αναφερόμαστε σε εκείνη την εποχή, όταν ειδικά είχαμε να κάνουμε με την έννοια η γυναίκα και ειδικά βέβαια και στη μαύρη μουσική, όταν λέμε μαύρη γυναίκα, το μυαλό μας πήγαινε, θα πω το πιο χαρακτηριστικό, πως ήταν στο Gone with the Wind, που ήταν η Scarlett με τις αδερφές της και την οικογένεια, τη μεγάλη, και έβλεπε στην Big Fat Mama να είναι...
0: Big Mama σκέτ, το Fat δεν υπάρχει.
1: Ναι, αυτό, ήταν το βγάζουμε.
0: Πολύ έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά...
0: Περιτός ο χαρακτηρισμός.
1: Ναι.
0: Big Mama σκέτ.
1: Big Mama, το οποίο να φροντίζει και να είναι
0: όλη
1: πίσω
0: την οικογένεια. Φαμίλια, ήταν μητριαρχικές οικογένειες. Ναι. Πολλές και παραμένουν κάποιες.
1: Η μία, ο ένας ρόλος όταν... σκεφτόντουσαν για μια γυναίκα ή την είχαν με αυτή την έννοια, σε αυτή τη μορφή
0: της Big Mama, της Big Mama, ναι, που μεγαλώνει την οικογένεια,
1: ή τη γυναίκα την είχαν για μια όχι, για μια γενικά άλλη κατάσταση με, ένα έτσι, με το sex appeal της και με άλλο είδους έτσι να δίνει στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό βέβαια για να μπει μια γυναίκα στο πάλκο.
0: Έσπασε όμως το καλούπι αυτό.
1: Το σπάσε. Αλλά ξεκίνησε από έναν άντρα. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον, κιθαρίστας, αποζητούσε να μαγέψει το γυναικείο κοινό της εποχής του. Τα blues βέβαια έβριθαν πάντα από μια, ξέρουμε, και μια μυστηριώδη έτσι, σεξουαλική δύναμη και μια μαγνητική και πρωτόγονη.
0: Τον ενδιέφεραν όμως τα εγκεφαλικά κύτταρα μιας γυναίκας, ναι, πώς διεγείρονται όταν, ναι, ακούει jazz μουσική. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Και μάλιστα από τις χαρακτηριστικές τότε τραγουδίστριες της εποχής, θα πούμε για την Bessie Smith, όποιος δεν έχει ακούσει για Bessie Smith αυτό το όνομα, σημαίνει ότι δεν έχει ακούσει καν για jazz, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό όνομα. Ο κόσμος και με χαρακτηριστική μορφή.
0: Καλά, μην είμαστε απόλυτοι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ας το ανακαλύψουν, όσοι δεν μπορούν, ναι, να το γνωρίσουν, ας την ανακαλύψουν.
1: Γιατί η Bessie Smith είχε κιόλας και τη, μετά έκανε, είχε και η δικιά της μπάντα, με την μπάντα της Ma Rainey. Ήταν βέβαια η μητέρα των blues.
0: Saint Louis Blues.
1: Saint Louis Blues.
0: Βέβαια, αφού σε εκείνη την εποχή γεννήθηκε το 1894.
1: Πω, ναι. Και επίσης μία άλλη μεγάλη κυρία τότε των καιρών, τραγουδίστρια, αλλά όσο και ηθοποιός, και βέβαια, αν είναι δυνατόν για τα τότε χρόνια, ήταν και αγαπημένη, λέει, του λευκού κοινού. Γιατί τότε υπήρχαν μεγάλοι διαχωρισμοί. Δηλαδή δεν δεχόντουσαν εύκολα μαύρες
0: τραγουδίστριες. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα μου. Δεν κατουρούσαν στην ίδια τουαλέτα, δεν τους αφήναν. Δεν... Δηλαδή ήταν τα τιμόμενα πρόσωπα της βραδιάς, οι τζαζίστες, οι μπλουζίστες, οι άνθρωποι δηλαδή που αποτελούσαν την πάντα ενός γεγονότος, το οποίο λάβανε χώρα σε κάποια οποιαδήποτε, ας πούμε, πολιτεία απόλυτης Αμερικής, και δεν τους επιτρεπόταν να πηγαίνουν στην ίδια, ναι, τουαλέτα με τους λευκούς, ναι. Τώρα μιλάμε για πράγματα.
1: Να πούμε ότι η Ethel Waters είχε φτάσει σε τέτοια απήχηση που εμφανίστηκε, ήταν η μοναδική καλλιτέχνης που το κατάφερε, να εμφανιστεί στο Πάλας της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Για να εμφανιστεί στα τότε, σαν να λέμε, ναι, στο Πάλας, ναι, ήταν τότε, σαν να λέμε στο
0: κοσμοστορικό γεγονός.
1: Ήταν ένα κοσμοστορικό
0: γεγονός.
1: Και γενικά για την Bessie Smith ήταν μία, να πω τη λέξη, δεν θα πω κάτι άσχημο, τσαμπουκαλού. Ήτανε γυναίκα που δεν φοβόταν, ήταν ασυγκράτητη.
0: Είχε δυναμισμό.
1: Είχε πολύ δυναμισμό. Και μπορούσε, είχε καταφέρει να διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με γυναίκες όσο και με άντρες. Δηλαδή, και να είναι δηλαδή και στα μέσα στους μουσικούς και με τις υπόλοιπες. Αλλά έγινε και ένα χαρακτηριστικό σκηνικό το 27.
0: Η είναι η αυτοκράτηρα των blues.
1: Ναι, το 27, που τότε υπήρχαν τα μέλη της Ku Klux Klan, πήγαν, είχαν μάθει, είχαν ενημερωθεί ότι τραγουδάει, πήγαν να αναστατώσουν μια παράστασή της και φυσικά ούτε καν πτωήθηκε, βγήκε έξω με τις γροθιές σηκωμένες και να τους προκαλεί, υψώνοντας τη βροντερή φωνή της, και φυσικά το βάλανε στα πόδια. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει κάποια άλλη στα τότε χρόνια.
0: Κυνήγησε την KKK.
1: Ακριβώς, ναι. Και έδινε και πολλά βέβαια έσοδα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, και φυσικά ήταν